0: Καλεσμένος.
1: Και οι δύο μπροστά μου.
0: What?
1: Κρόνες είμαστε εμπλεγμένοι, κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2F16.